Πας να το αν τιένε και καμαρσίσα, να το είτε τιέν μέσα. Να το είτε πίτα παπασίαρ βέβαιν τιέν. Να βίτε δίτε. Βέβαια τους μουσική καρικούς τι μάει. Μάνα μέσα σε καρικ μάλα τι μάει. Δεν βάλουμε το δεσκάνσο, ένα καρικό δεσκάνσο με το πότσερο, το θα το προπάρανε τη ζήλη πελόρων άπανια, το αλάβει το πότσερο νέκτη βίτερ καρικό δεσκάνσο με το πότσερο του, ε. Πάω φύγει της ρούτων με κακαρακά, το enjoy να φάτην καρικ, enjoy να φάτην πά. Ναι καλά, κακαρακά το enjoy να φάτην καρικ, enjoy να φάτην πά. Αι, ούσι ζων, πόνο, πόνο. Μάρις, ήκους τάκα προγράμμα ράδι λιπερκάρικ μουσικα, ήκους πίτικαλ πίντουνια. Ούσι κόνα πα ντοπέγ, μπα όλφεν σειρά. Ούσι κόνα πα ντοπέγ, ο ήλιτα λανσε λουκ. Εχέι! Νε όνια δι ρέτου, πα όνια μωρίς. Ιάι! Ιάι! Διακ μουσικά ρου, να είμαι φέτορα μελά, ονόμα σου σήκω να βαδόβε. Ο σήκω να βαδόβε, ο ήλι έμα σε λουγ. Μα είπε χαουσί χέγ να φάτιν, ο, με μόρια νεπέ ουλουκο φω μαϊχά. Ωαϊ, με μόρια νεπέ ουλου κυτρούα χαλό. Λάσου με μόρια νεπέ οφω μαϊχά, με μόρια νεπέ μα κυτρούα κρυά. Ε, αυνε μουσικά, κουλέπα σε μόγιαν, κου ίγιν καν, ε, πέστη. Ω, κουλέπα σε μόγιαν. Κουλέπασμα, να να να να να. Καλός. Αι, κουλέπασμα λα έφερενε. Λοιπόν, κουλέπασμα λα, ία. Αυτσέκ το κλαί. Ακέ, μάου, χακάτ, ακέ, μάου, χακάτ, κονάπα, λαουρά, ενιάν. Μαξνία, ατ' λαό, αρέταλαν, κάσανε, πια, μάου. Ουσικό να πάτω πέ, με μωρέ νε, πέ ούλου και τρούα λόγια τάση ήβουν. Εχε, τάση ήβουν, τάση ήβουν, μα ξάει σάση μπαϊ τρούα μόρ. Και ούμα λάρνε σε κρέτου μωρέ, τάση ήβουνε, μα ξάει σάση μπαϊ τα. Αχα! Αι, μάρες βελαλούα τι ενέ, σόρι, σόρι, σόρι. Αγόρα μα κάτω τσέκ το κουμασίγε καλά. Παράδο, bro, come here. Αγί. Να πει μια μόνη μου, να σα μνάσα, ρε. Κόνα λάρα, σαν μαουμάρι, με κολλιά, είναι λασά, λασά. Τα μάνε μα καού του αγόρνε, σαν ένα φάτι. Είναι γα, κουιτάρου. Μπορείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να μπείτε να Διεκ, μα ήταν ένα μουσική ρούε. Βλέπα συγγενικά να σε προπαράει λαμπουκάλα, μα ήταν ένα μουσική ρούε. Να είμαι τώρα μελάω, να μα σου σηκώνω να βαδόπαιν.